0: Παρακολουθεί και μόνο να τα μάγω φάνη και εγώ πάω να σα μιλήσω για να αλήθεια μου θα ρεχάτ. Tomorrow it's my birthday. Κουλίδι ξεκινά λόγω να βάτα γουπίλο και λόγω φυλακιά μου για σου ή του μελέντη που πάνω. Το δείτε μείνω αχα ο μονάτη. We really missed you yesterday. Thank you my brother. Ρεργό να βάμω τσάνα ρολά ραωράτα.
1: Everyday people.